0: Radio.
1: Wow. Ο πίσεν δεν είναι στάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, gangsta.
2: Μάμι, ο